Στο νούμερο 3, Justin Bieber, ο Speed Demon, φοράει να ρίξει ένα μπέμα το μεντάκι του Βεραμέντ, στάτα. Λίτ, μου ήρθε να γράψει με το φιλβέρι τα μάρετ, πero σα έσα. Μα ήταν τζραντά, σε και στάτα είναι, αλλά εσύ είναι τζέλε σφαίρε, ατλόγι, τλέτακ. Με Justin Bieber, ο Speed Demon, σε ρε κόμπλου αδέιν, εμφάτι, ο Ασάννα, attilet new entry li għanna għal-din il-ġumma direttament fil-numru 26 iġveri quasi quasi lejn off the chart tana pero aparte din ukoll fadlinna new entry f-pozizjoni iktar għolja minnek pero lissa artiġ dit jallu għedha bħal-ismajna minn għandu l-danu verament etto ġobni għam mux tabxej li għamla direttament pozizjoni da sekolja Malcolm Todd għawni earrings fuq bej

Εξορρόφησε να ρουάσε ο Μπέλα Κέι. I love it, I love it, I love it. Φεν νούμερο 13. Δεν είναι Τζουμάλ, ο Μπέι στο 40. Την Βέραμεν Φιτσίνησα. Δεν είναι Μπτόλο Ντούλα, ο Ασρατάνα. Δεν είναι Τζουμάλ, Μπισφιναλμέτ, να ραού κόλε. Η Έκολε Βιοροδρίγκο, Drop Daddy, η Σερτάμελ Total, τα τλετζιμάτ. Φεν νούμερο 1 ήταν ο Ινκέλα, ο Ασαρτζισμίν, ο Άλεξ Βόρεν. Fever Dream jerġax jitla fil-quċċata ta' Base of 40 ukoll. Kollox jista' jinbidel inti kompli, ivvota fuq l-Instagram poll li għandna dej bħalissa fejsa issa, actually irid jintajdu li Alex Warren għandu jieħu post Olivia Rodrigo. Ser naqta' l-kurzita kollha dalwaqt naraw hekk għandek x'raġun. Però qabel xejn fin-numru 12 hawn Capaldi.